0: Όλα τσόπα είναι, κοιτάξτε τα! Χρυσόφι είναι, ένα πεντακοσάρικο είναι! Καλέχτε!
1: Την άκρα που μιλάνε, ναι!
2: Και στο ναι!
0: Χαρίσαμε! Ορίστε παρακαλώ, ορίστε!
3: Πολύ να.
0: Όλα τσάπα είναι, ορίστε! Όσοι ας προλάβουνε θα πάρουνε σήμερα, ε!
4: You're listening to OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.